μου το διάφορο μου έφυγε από την Κύπρο. Με ανοιχτή συνεργασία που έγινε με τον Περικλάν Σαγίρ. Το να σφάξω το στόμα του Περικλάν Τζέκαρτη, η κλειδί συνεργασία, αν η ημέρα, αν παράδειγμα, βρακίνει το παθί, δεν είναι περισσότερο.